και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Mother Sunshine, ένα Black Rooster. Κοκκοντοντοντο, η Σκόρτινγκ Χερ.
1: Αυτό θα σκάσω να το βρω τι είναι.
0: Black Rooster, η Σκόρτινγκ Χερ.
2: Το ωραίο σημείο.
3: Δεν μπορώ να το βρω. Αυτή η σειρά
0: με μπερδεύει.
1: Άρα, Σόνι. Είναι δύσκολο.
0: Για βγάλε και τρίτο να δούμε, θα το βρω, ναι.
2: Τρίτος και τυχερός.
1: Μπορεί να το βρει και ο τρίτος.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Good morning, who is this?
4: Τι κάνετε, Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις.
4: Μια κότα στρούμπου.
1: Μια κατασπρή πουλιάδα. Το κότα κότα κότα να μας πείτε τι είναι.
0: Έφυγε η φρένη. Μια κότα στήλια κάτα.
5: Και τώρα.
0: Ναι.
5: Άκου.
0: Κοκοκο.
2: Α, ήταν το κοκοκο. Πώς θα μεταφράσει το κοκοκό, έχει δίκιο. Κοκοκό.
1: Κωνσταντίνη, είσαι ο γνωστός Κωνσταντίνος Θεοποιητής.
4: Θεμουά.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, δεν ξέρω αν άκουγες εχθές την εκπομπή μας, την Παρασκευή, αυτή που είναι η τελευταία εκπομπή, να γράψεις ποίημα γιατί σας περιμένουμε όλους στους top 5 και είσαι σίγουρα μες στο top 5 των ποιητών.
2: Και σε λέγαμε να ξέρεις.
1: Ναι, σε μελετήσαμε χθες. Σε μελετήσαμε.
2: Οπότε αν έχεις χρόνο την Παρασκευή.
4: Να φερνιζόμουν. Έχουμε battle λοιπόν την Παρασκευή.
1: Έχουμε battle την Παρασκευή. Ναι.
0: Είναι battle, θα πέσουν κορμιά.
1: Ο καλύτερος θα κερδίσει.
0: Θα πέσουν κορμιά, θα βγουν τα σπαθιά.
2: Σε περιμένουμε. Και μπράβο και για σήμερα.
0: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, είσαι πανέξυπνος.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, ρε Φορτούνι, κοκοκοκοκοκο.
0: Παπαπάρε, κοκοκοκοκοκοκο.
2: Μα το μετέφρασα, πώς το.
1: Αυτό το ντουντουντού δεν καταλάβαμε.
0: Είναι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο θα γίνει τώρα.
2: Καλά και εσύ τώρα. Τα φιλιά μας, οι κότες το έσκασαν. Άντε, γεια.
0: Bye bye, φεύγω κι εγώ.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: έγινε, πουλάκια μου? Ετοιμάζεστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο? Δεν θα πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm, λοιπόν, Sunscreen Cream Spray SPF 50 360 μοιρών από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed, προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία. Είναι με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία, εξού και 360 μοίρε. Και είναι μη αλουρονικό οξύ και βιταμίνη ε που ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά. Άρα θα ψάξετε, θα βάλετε την καμιλοπάρδαλη μέσα στην τσάντα παραλίας και μετά θα βγείτε στον ήλιο.
1: Έχει αυτό το σχήμα, έχει πάνω την καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι, έχει διάφορα ζωάκια, του κάνει καμιλοπάρδαλη. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και εμείς τώρα θα φύγουμε, θα πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μη φύγει κανείς. Έρχεται λέσχη των καμένων ποιητών, έρχεται Dr. Betty και θα μοιράσουμε και δωράρες, έτσι. Μη φύγει κανείς.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο.

0: τη Wall και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, 9 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, ζωντανοί. Θέλω να σας πω, τέλη Ιουλίου στη σκηνή Σαροξυγκρότημα.
10: Αντέχουμε.
9: Αντέχουμε. Η Λέσχη είναι εδώ. Η Λέσχη είναι εδώ και θα μοιράσει 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα. Έτσι, οπότε θέλω να είστε πολύ ενεργοί, να γράψετε ένα ωραίο ποίημα. Τι λέτε να βάλουμε τη λέξη βουνό?
10: Λέμε ναι, μας αρέσει
9: θα
10: το βουνό.
9: Θα βάλουμε τη λέξη βουνό, ναι, μέσα στο ποίημα. Θα μας κάνετε να γελάσουμε,
11: ναι.
9: Και ο νικητής Golden Star Ferries, έτσι.
11: Και πήγαινε και γύρνα, διπλώς, όποιο προορισμό επιλέξει.
12: Αυτό είναι το κορυφαίο, ναι. Διαλέγεις πού θες να πας.
11: Μα αυτό είναι το καλύτερο, εννοείται, δεν
12: κατάλαβες.
11: Το συζητώ.
10: Και εισιτήρια και τα χρησιμοποιείς για όπου θες εσύ.
11: Ναι, και τι και ζητάμε ρε παιδιά, ένα ποίημα ζητάμε, ναι. Τι ζητήσαμε, τον ουρανό μετάστρα, ένα ποίημα με τη λέξη βουνό.
12: Και πρόσεξε, έχεις κανονίσει τις διακοπές σου τον Αύγουστο. Μπορείς να το βάλεις Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
11: Βέβαια, όποτε
12: δεν είναι δεσμευτικό.
10: Όποτε
12: θέλεις τα εισιτήρια, αγάπη μου. Γράψε ποίημα με τη λέξη βουνό μέσα.
11: Εμείς θα πάμε μαζί ως τις 10. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, γιατί μετά θα ζητήσω και λογαριασμό. Το νου σας.

0: Dr. Betty.
1: Δεν μου λες, Αθηνά.
2: Ορίστε.
1: Πιστεύεις ότι γι' αυτό που κάνεις αμείβεσαι καλά?
3: Ωραίος καιρός σήμερα.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
2: Γιατί
3: ξεκινάμε Παρασκευή.
2: Ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη το Ζαχαράτο.
3: Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με το μισθό. Πάντα θέλουν να κάνουν παραπάνω.
1: Ξέρετε γιατί. Ξέρετε τι φταίει.
2: Τι φταίει.
1: Δεν κάνετε σεξ.
3: Εκεί που το πάμε, μου το φέρνει.
1: Θέλει κάτι περισσότερο σεξ. Θα σου έλεγα τώρα. Με ποιον? Γιατί ο Γιάννης δεν μπορεί.
2: Όχι, άμα μου λες ότι ο μισθός μου εξαρτάται από το ότι δεν κάνω σεξ, τι πρέπει να κάνω?
1: Με τον άντρα σου.
2: Με τον άντρα μου δεν
1: κάνεις περισσότερο σεξ για να αυξήσεις τα έσοδα σου. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Έγινε μια έρευνα που παρουσιάστηκε σε ξένα μέσα. Έρχεται λοιπόν αυτή η έρευνα να αποδείξει πως οι άνθρωποι με ενεργή σεξουαλική ζωή αμείβονται καλύτερα από εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στο συγκεκριμένο τομέα. Κάνοντας λοιπόν αυτό το πράγμα τώρα, έτσι, δεν σε κάνει να δεις το σεξ με άλλο μάτι?
3: Ναι.
2: Με το μάτι μου ταλίθωρο που τρέχει στο κατήφορο.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, υπήρχε δείγμα 7.500 ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Ηλικίες 26 έως 50 ετών.
3: Ωραία.
1: Αυτοί που βλέπουν το κρεβάτι σαν κάτι παραπάνω από ένα έπιπλο για ύπνο και απολαμβάνουν το σεξ αμείβονται 5% καλύτερα από τους υπόλοιπους. Ενώ αυτοί που δεν κάνουν σεξ αμείβονται με 3,2% λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους σεξουαλικά ενεργούς. Όταν κάνεις σεξ, είσαι χαλαρός, έχεις αποβάλει τα νεύρα, τις τοξίνες του οργανισμού.
3: Δεν είσαι
1: χαλαρώνεις,
3: κακό.
1: Ηρεμείς,
3: ωραία, δεν είσαι κακομαμημένος που λένε. Οπότε ναι, έχεις και άλλο τρόπο να διεκδικήσεις πράγματα.
1: Ναι. Έχεις όρεξη στη δουλειά σου, έχεις δημιουργικότητα, έχεις χαλαρότητα, δεν τα παίρνεις όλα τόσο τις μετρητής, δεν γκρινιάζεις, κατάλαβες?
3: Ναι.
1: Οπότε κάντε περισσότερο σεξ
2: για να αυξήσετε το μισθό σας.
3: Ακριβώς.
1: Για να είστε καλύτεροι σε αυτό που κάνετε και να αυξήσετε και το μισθό σας. Γιατί άμα είσαι καλύτερος, δεν θα είσαι και πιο περιζήτητος.
2: Κοίταξε, τώρα μου ανοίγουν τα νέοι ορίζοντες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ήξερα και είναι και δελεαστικό.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
2: Είναι δελεαστικό και δηλαδή θα πάω στο σπίτι και θα το συζητήσω με το σύζυγο.
1: Τι να
2: θα του πω, πρέπει
1: θα
2: να αυξήσουμε τη συχνότητα.
1: Θα μπορεί, το δεις τον Γιάννη, θα το πεις Γιάννη! Κατέβασέ τα.
2: Κατέβασέ τα.
1: Κατέβασέ τα κατευθείαν.
3: Γιάννη, θέλω αύξηση.
1: Γιάννη, έχουμε χάσει χρόνο. Γιάννη, θέλω αύξηση. Και εγώ τι θα κάνω, θα σου πει. Αυτό που πρέπει, θα του πει. Γιάννη!
3: Το ότι μας πηδάνε στη δουλειά δεν πιάνετε.
2: Όχι, το δεν πιάνετε.
1: Αυτό δεν είναι ένα άλλο κομμάτι, θα επανέλθω με έρευνα.

0: Λοιπόν, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Θέλω να γράψετε ποίημα, ναι. Έτσι, με τη λέξη βουνό. Βεβαίως. Διότι σήμερα θα δώσουμε από την Golden Star Ferries δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα δώρο για εσάς. Όποιο προορισμό εσείς θέλετε, σε αυτόν που θα πει το καλύτερο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε. Τι έγινε πάλι, επιβεβαιωζόμαστε, ρε Φορτούνη.
1: Γύρε, ξαναποδεχτούμε τους επιβάτες. Μιλάω στο πλήρωμα.
0: Yes, captain.
2: Είναι η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά κατά την επιβίβαση. Δεν μπαίνουν οι και βλέπουμε,
0: check.
2: Μπράβο, τους αεροσυνοδούς να μας χαιρετάνε,
0: ναι,
2: χαμογελαστούς.
0: Γιατί?
2: Ή δίνουν καμιά κάμερα μελίτσα, έχει καλώς ήρθατε και λοιπά. Βεβαίως,
0: και μας κοιτάνε από πάνω μέχρι κάτω.
2: Και λες, τι
0: κάνουν.
2: Ωραία, τι ευγενικό, τι επαγγελματικό. Νομίζεις ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει που είπε η Μπέτη.
0: Τι?
2: Δεν
0: σε
2: είναι χαιρετούρα υποδοχής.
0: Δηλαδή.
2: Όχι,
0: είναι?
2: Είναι τσεκάρισμα,
0: τι?
2: Για να δούνε τι ρόλο βαράς, αν μπορεί να είσαι μεθυσμένος, αν φέρεις κανένα περίεργο αντικείμενο, αν τουλάχιστον έχεις, τι νοητική κατάσταση έχεις, για να ξέρουν.
0: Α, και εγώ ένιωθα μια υποχρέωση μεγάλη.
2: Όχι, παιδί μου, το κάνουμε για λόγους ασφαλείας.
0: Και η άλλη στην πόρτα και σε βλέπει, έρχεσαι. Και λέει, όχι, αυτή είναι από αυτές που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Γεια σας, περάστε, θα μας ζαβήσει τα πρέκια αυτή.
2: Μπράβο. Αυτό συμβαίνει.
0: Πω, δε σε αυτόν που έρχεται τον κρυφό.
2: Και μετά βλέπουν σε ποια θέση κάθεσαι.
0: Και
1: τον αδερφέ στην πόρτα.
2: Τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει.
0: Να το πετάξουμε έξω που χρειαστεί.
2: Αυτό. Αυτό τρώει πολύ. Θα μας ζητάει.
0: Το τσεκάρισμα κάνουνε.
1: Κάνουνε
0: σκανάρισμα.
2: Face control, σαν club είναι.
0: Ναι, ναι, face control. Σε βλέπουν και σου λέει, αυτή θα δημιουργήσει πρόβλημα. Σε κόβουνε, έχουν ψυχολογήσει αυτήν την κόσμο.
1: Εμένα και τι έκανε.
0: Εσένα που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Πω, πω, και ένιωθα εγώ μεγάλη υποχρέωση για τους ανθρώπους.
2: Λέω,
1: τα υποδοχή.
0: Τώρα που θα πας, πώς θα τις αντιμετωπίσεις ξανά, μα τις δεις.
1: Τώρα θα τις πω, τι με κοιτάζεις, σου γιομίζω το μάτι. Ε, μου τα είπε η μαγκύρα με το Φορτούνι. Με τσεκάρισε.
0: Με ενημερώσανε για το ποιόν σου. Το τι κάνει στην πόρτα.
1: Εμάς των τριών θα μας τέριαζε να είμαστε στην πόρτα για να τσεκάρουμε.
2: Ού, καλά και εσύ.
1: Θα κόβαμε και θα ράβαμε.
2: Και βαθμολογία.
0: Μόνο θα κόβαμε, θα ράβαμε. Δεν νομίζω να κάναμε τίποτα άλλο όμως.
1: Θες να δεις, τα έχει με αυτήν από την 7α.
0: Το βλέπεις αυτόν.
2: Καλημέρα.
0: Είναι αυτός ένα κουμάς.
2: Τι καλημέρα, δεν έχω πει τίποτα. Καλά είμαι.

0: Δεν θα με πονέσεις. Πριν το διάλειμμα να σας πούμε ότι εδώ πέρα είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant από τον Μασούτη. Τα δοκιμάζουμε και σήμερα από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις, με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί, και η λέση των καμένων ποιητών σε λίγο έρχεται.
1: Άρα... Θα φύγουμε τώρα εμείς. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Εσείς θα γυρίσουμε. Μόλις σας δώσουμε το σήμα, θα βγείτε αέρα, θα απαγγείλετε το πείμα με τη λέξη βουνό και θα κερδίσετε 2 εισιτήρια. 2 πήγαινα, 2 γύρνα. Σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε. Γι' αυτό το νου σας, ακονίστε τα στυλό και τα μολύβια σας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες, 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Πάμε πρωινό με την Πέπη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 και 31 συγκεκριμένα και εγώ έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος λοιπόν σε καλεί, γι' αυτό ακολούθησε εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Ακολούθα τώρα το Φορτούνι να δεις, έχει κίνηση στους δρόμους.
15: Η κίνηση.
1: Βασίλης Φορτούνης.
0: Έχει 29 ο μήνας Ιουλίου και έχει κίνηση και μάλιστα πάρα πολύ και στο ποτάμι και προς τα πάνω στη Συγκρού ανεβαίνοντας και κυρίως στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, γενικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Όλο αυτό το κομμάτι είναι μποτιλιαρισμένο. Οι παραλιακοί αναδιαστήματα ανάμεσα από τον Άλυμο και το Σταύρος Νιάρχος επίσης και τέλος μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή. Κάποια στιγμή θα ηρεμήσουμε.
1: Ετοιμάζονται για να φύγουν τα τελευταία ψώνια.
0: Λες, κίνηση.
16: Λοιπόν,
0: και στο Ελβέλα έχει κίνηση.
16: Σωτήρη, άνοιξε το μικρόφωνο για να μιλήσουμε στον κόσμο, να μην περάσουμε. Άνοιξε το μικρόφωνο. Λοιπόν, όλη μέρα από το πιλωτήριο. Σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Ground crew, pushback complete. Taxi to runway 29, cleared for take-off προς μία ζεστή ημέρα στην Αττική. Κλάιμπεν Μέντιν, καλοκαιρινή διάθεση, εξωτερική θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αναμένουμε crosswind από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 βοφόρ, κυρίως στα ανατολικά. Αλλά η πτήση παραμένει πολύ smooth, έχουμε ένα visibility πάνω από 10 χιλιόμετρα. Και κάβοξ σχεδόν σε όλη τη διαδρομή. Οπότε όσοι κατευθύνεστε στις παραλίες όταν με το καλό προσγειωθούμε, έτσι όπως θα είσαστε
0: παγωμένοι,
16: χαλαρωμένοι.
0: Παγωμένοι γιατί το δαγκώσαμε ή στην καμπίνα.
16: Λοιπόν, τα παράπονα για τα... Ακούμε πολλά παράπονα για το κλιματιστικό. Το κλιματιστικό δεν πρόκειται να κλείσει. Εάν ο κύριος Φορτούνης από τη θέση 14Β θέλει ανεμιστήρα, να ανοίξει το παράθυρο αν κοτάει.
1: Τον είχα κόψει εγώ μπαίνοντας. Κάπτεν, τον είχα κόψει μπαίνοντας ότι είναι από τους γκρινιάριδες.
0: Πραγματικά.
16: Εγώ δεν σ' άκουγα.
0: Πραγματικά.
1: 2-10-68-35-7-22. Για περάστε οι ποιητές μας. Για καθίστε να πάρετε σειρά γιατί βγαίνουμε μετά. Να απαγγείλετε τα βήματά σας με τη λέξη βουνό. Να κερδίσετε εισιτηριάκια σας.

0: βγείτε στον αέρα για να παίξετε και να κερδίσετε. Καλημερίζουμε τον πρώτο ποιητή. Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το πιλωτήριο, μας παίρνετε κι εσείς.
1: Από το πουλετήριο, Έτσι,
0: το όνομά σας.
1: Ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος ο συγκυβερνήτης της Αθηνάς, έτσι.
2: Ναι, να πάρουμε και ένα πλοίο με γκολ να σταθέρεις κάποια στιγμή,
1: Χρήστο. Έτσι.
0: Χρήστο, έχεις πείμα?
1: Έχω πείμα.
0: Ποιος φωνάζει από μέσα?
1: Φωνάζω διάφορα εδώ.
0: Τι, στη δουλειά είσαι, Χρήστο?
1: Στη δουλειά είμαι και εγώ.
0: Πού δουλεύεις, Χρήστο, αν επιτρέπετε?
1: Εστίας.
0: Ετοιμάζεις τώρα
1: όλη Ελλάδα,
0: Πετσοκόβεις τώρα τον ντοματίνι, το έτσι, το τέτοιο, να τα έχεις έτοιμα όλα, ε.
1: Όλα.
0: Έτσι. Για δώσ' το, ρε Χρήστο.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είσαι ψηλή και άχαρη, σαν του βουνού την κορυφή. Σε είδα και σε πίστεψα πως είσαι για τρελή. Έτσι όπως πήγε να θυμπάνει, θα πέρασα από μενίδι και σε μύριζα και βρώμαγε σαν να σε κουνουπίδι.
3: Μπράβο, Χριστάρα.
2: Να σου πω κάτι,
0: εμπνεύστηκες πρωί κόβοντας το κουνουπιδάκι.
1: Μ' άρεσε. Λέω, θα το συνδυάσω έτσι.
3: Μ' άρεσε, είναι χαλαρό.
2: Και εμένα μου άρεσε.
3: Ο άνθρωπος σκέφτεται τώρα τις διακοπές του.
2: Είναι χαλαρός, έχει βρει τον εαυτό του.
1: Το σκέφτομαι, γιατί όχι. Γιατί
0: όχι. Ωραίος.
1: Είναι για ένα τετραήμερο, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Μείνε στη γραμμή, Χρήστο, μείνε στη γραμμή. Για πάμε στον δεύτερο ποιητή, η Πίτρια. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα, πώς ονομάζεστε?
4: Δημήτρης.
0: Δημήτρη, τι γίνεται?
4: Καλά, μια χαρά.
0: Δεν σε βλέπω πολύ όμως. Τι γίνεται, τι συμβαίνει?
4: Λίγο αγχωμένος, λίγο τρακ.
3: Γιατί?
0: Τρακ, που βγαίνει στον αέρα σε εμάς, Δημήτρη. Λες και θα πάρεις το Όσκαρ ή όχι?
3: Εμείς ακούμε μόνο.
0: Εμείς και άλλοι μερικοί χιλιάδες. Για δώσ' το, ρε Δημήτρη.
4: Λοιπόν.
0: Δώσ' το.
4: Τετάρτη σήμερα πρωί και εγώ δουλεύω ακόμα. Παλεύει για να κρατηθεί στα πόδια μου το σώμα. Σέρνω με, φτάνω μαγαζί, ανοίγω εσπρεσιέρα. Άντε να δω και σήμερα πώς θα κυλήσει η μέρα.
0: Κι άλλος εστίαση.
4: Μπαίνει πρωτός περίεργος με θυμωμένη φάτσα. Έναν εσπρέσο δεκαπλό με άρωμα μπουγάτσα. Μπαίνει καπάκια δεύτερος, λέει δυο φραπεδάκια. Στο ένα όμως να έχει 8, στο άλλο 2 παγάκια. Μπαίνει τρίτος και τέταρτος, περίεργοι είναι όλοι. Σας λέω, αν μπει άλλος μισός, θα φύγω από την πόλη. Μπαίνει γυναίκα λογική, ζητάει καπουτσίνο. Λέω από μέσα, δόξα σύ, και αμέσως της τον δίνω. Τον παίρνει όμως, τον κοιτά, μου λέει δεν τον πίνω. Μου λέει εγώ σας ζήτησα γάλα από μπαμπουίνο. Φεύγω, θα πάρω τα βουνά, τους λέω αριβερντέτσι. Πηδώ και εξαφανίζομαι σαν Άντια Κομανέντσι.
0: Πολύ καλό.
2: Εδώ δίνετε κανονικά κατευθείαν.
0: Κατευθείαν, αλλά.
3: Φτιάχνεις καφέδες, Δημήτρη, φτιάχνεις καφέδες. Είναι δουλειά σου αυτή?
4: Όχι, όχι.
0: Α, δεν είσαι μπαρίστα.
3: Κοίταξε να δεις.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είσαι μπαρίστας, Χριστό.
2: Κι όμως είχε έμπνευση.
0: Καταπληκτικός. Έχουμε άλλες γραμμές.
2: Έχουμε πολλές.
0: Έχουμε, αλλά μην είναι, Δημήτρη, γιατί είσαι πολύ δυνατός υποψήφιος. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
5: Δήμητρα.
0: Δήμητρα. Ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Μα αμέσως μετά το Δημήτρη ή Δήμητρα. Για δώσ' τώρα, Δήμητρα, να
3: τι
0: δούμε.
3: Τι έγραψες, Δήμητρα, για να δούμε.
5: Στο βουνό ανέβηκα να κάνω ρηβαστία. Μα έκλασε αυτό.
4: Όχι, όχι.
0: Α, δεν είσαι μπαρίστα.
3: Κοίταξε να δεις.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είσαι μπαρίστας, Χριστό.
2: Κι όμως είχε έμπνευση.
0: Καταπληκτικός. Έχουμε άλλες γραμμές.
2: Έχουμε πολλές.
0: Έχουμε, αλλά μην είναι, Δημήτρη, γιατί είσαι πολύ δυνατός υποψήφιος. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
5: Δήμητρα.
0: Ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Μα αμέσως μετά το Δημήτρη ή Δήμητρα. Για δώσ' τώρα, Δήμητρα, να δούμε.
3: Τι έγραψες, Δήμητρα, για να δούμε.
5: Στο βουνό ανέβηκα να κάνω ρηβαστία. Μα έκλασε από το φόβο μου και άλλαξα πορεία. Μια ντουβέρνα δίκρυσα και έκατσα να φάω. Τα ίδια και αρνιά, μέχρι που είπα σκάω. Για αθλητής ξεκίνησα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι, παρακαλώ?
3: Νίκος.
6: Είμαι.
0: Ο Αντώνης
6: που πήρα το πρωί.
0: Ωραίος! Ο Άκης, ο Αντωνάκης. Καλώς ήρθατε.
6: Πρώτη φορά που θα πω ποίημα, να είστε υπηκεί, θα το πω λίγο γρήγορα.
0: Άντε, δώσ' το, ρε Αντώνη.
3: Σήμερα που βρήκαμε χρόνο, πάμε να τα σαρώσουμε όλα, Άκη.
6: Στο καταπράσινο βουνό, μέσα στα πυκνά τα δάση, βγήκε ζευγάρι ερωτικό την τύχη του να ψάξει. Στρώσανε σε ντονάκι απλό πάνω σε μαλακό χορτάρι και ξεκινήσαν το ειδήλιο με μάρτυρα φεγγάρι. Εκείνος βγάζει τα ρούχα του γεμάτος περηφάνεια. Και τις υπόσχετες στιγμές που αγγίζουν τα ουράνια. Μα σαν αρχίζει η δράση πια και το κορμί ανάβει, ένα τσουκριδοστέφανο τον αστράγαλο του πιάνει. Εκείνη σκούζει δυνατά, μα όχι από καημό. Το τσίμπημα ετούτο τους ξυπνά άγριο ερωτισμό. Και εκεί που όλα γίνονταν με πάθος και με τρέλα, ένας βοσκός τους χτύπησε με μια παλιά ομπρέλα. «Καλώς τα κοπέλια μου!» φωνάζει με λαχτάρα. Εδώ δεν είναι κρεβατοκάμαρα, είναι της γίδας η στάνη ρε κουμπάρα. Μα. Και έτσι αγάπη η θερμή, η γεμάτη φαντασία, έληξε με τρέκτημο τρελό και γέλια στην πλατεία.
0: Μπράβο Αντώνη.
2: Πολύ καλό.
0: Όλο ένα και καλύτερο γίνεσαι.
2: Για πρώτος ποιητής, για πρώτη φορά παίζει ποιητής.
0: Τι λες καλέ.
3: Έτσι λέει. Πρώτη φορά
6: παίζει.
0: Τι λες ρε Αντώνη, δεν έχεις ξαναπάρει και είναι μεγάλα τα πείματά σου.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
6: Πρώτη φορά.
2: Τον Νίκο θυμάσαι εσύ.
0: Α, μπορεί, sorry.
2: Για πρώτο ποίημα εξαιρετικό.
3: Αριστούργημα.
0: Μπράβο.
3: Οδύσσια.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, παρακαλώ πολύ.
0: Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο Δημήτρης ο σεφ το έχει.
2: Ναι.
0: Όχι ο σεφ.
3: Ο Δημήτρης ο Μπουφετζής που δεν ήταν μπαρίστας.
0: Ναι, ο
2: μπαρίστας. Ήταν το καλύτερο ποίημα ξεκάθαρα.
0: Έλα, άξιος, πάρτο.
3: Το είπες και το έκανες ρε Δημήτρη, μπράβο.
0: Δικό σου αγόρι μου, δικά σου τα εισιτήρια.
2: Και κερδίσεις λοιπόν 2 εισιτήρια για όποιο προορισμό θέλεις και όποτε εσύ θέλεις. Πήγαινε έλα από την Golden Star Ferries. Να πούμε ότι οι ποιητές μας, οι υπόλοιποι μπορούν και αύριο και μεθαύριο να παίξουν. Έτσι να μην στεναχωριούνται. Και ο πρώτος ήταν καλός να ξαναπροσπαθήσει.
0: Βεβαίως.
2: Το καλοκαίρι ξεκινά λοιπόν στο ρυθμό 949. Κάνουμε δώρα τακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα.
3: Τι δουλειά κάνεις, Δημήτρη?
4: Δεν δούλευα αυτόν τον καιρό.
0: Γράφει ποιήση ο Δημήτρης.
3: Χαλαρός. Πάρτε εισιτήρια και κάντινα.
2: Ναι, οι υπόλοιποι μπείτε στο goldenstarferries.gr αν θέλετε εισιτήρια, έτσι.
3: Λοιπόν, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα φιλιά μας, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
7: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλά φεύγουμε.
1: Ήμασταν.
0: Ήμασταν, δεν είμαστε, ήμασταν.
2: Και θα είμαστε και αύριο 7 με 10.
0: Βέβαια.
1: Και χρωστάμε και μία
0: τελευταία μέρα σβήνωρε σαν τους φυλακισμένους στις γραμμούλες.
1: Και χρωστάμε και μία τελευταία ανακοίνωση για την απόλυτη αντιλιακή προστασία.
0: Για δώστη.
1: Στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Και όχι αυτό που εννοείται, άλλο εννοούμε. Το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 από την Intermed. Αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας. Ιδανικό για μικρές ζώνες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες περιοχές. Δηλαδή η μύτη, μπράβο, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρυφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία. Διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.

Φοιτητή στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους.

0: Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν, πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στύβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Τέλειωσε το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον...
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η παραλία θέλει χορταστικά, αλλά όχι βαριά σνακ. Σας έχουμε το καλύτερο. 2-3 αποξηραμένα δαμάσκηνα με λίγα καρύδια ή ακόμα και ένα γιαούρτι με κομματάκια δαμάσκηνο. Θα καλύψει την ανάγκη σας για γλυκιά γεύση, θα σας χορτάσει και θα συμβάλει στην κινητικότητα του εντέρου και την ενίσχυση της υγείας των οστών.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αν θες να μην ξεχνάς το όνειρο που είδες κάθε βράδυ, μάθε ότι έχεις μόλις 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις για να το κρατήσεις στη μνήμη σου. Μετά, το 90% του ονείρου σου θα χαθεί. Εξαίρεση αποτελούν οι εφιάλτες. Επειδή σε ξυπνάνε απότομα, δεν τους ξεχνάς.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
6: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
5: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριό.

0: ανώτερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μια βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια όμορφη μέρα. Ξεκινά εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά για την επόμενη μία ώρα. 2-6-10-2-24-2-61, ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και Instagram, έτσι μας βρίσκεις. Αντρέας Πολυμερόπουλος το δικό μου. Και να τα πούμε, να περάσουμε όμορφα. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις και πού?

Και φυσικά μπορείς και εσύ να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάξεις όσο ψηλά θέλεις για την καριέρα σου. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και 2610 27 05 51.

και η πίτσα φαν ό,τι σου τάζει, το κάνει πραγματικότητα. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και την καστελικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

Και φυσικά, αν θέλεις ποιοτικό παγωτό σε πολλές γεύσεις, εναρμονισμένο με την εποχή του αλλά και τη διαχρονικότητά του, σε περιμένουν τα Delvais. Σε πολλά σημεία στην Πάτρα, με το γνωστό, το ποιοτικό, το παγωτό τους, που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ρυθμός 949.

0: εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Στην πτήση 949 συνεχίζουμε και πετάμε μουσικά ψηλά. 2610-224-261. Ρυθμός 949 Πάτρας στα ελληνικά, στα social media. Ανδρίας Πολυμερόπουλος, το δικό μου. Με όποιον τρόπο θες, επικοινωνείς μαζί μας.
1: Ρωτεύομαι και από όνειρο σ' άλλο όνειρο πάω. Είσαι μέσα μου κάτι ολόκληρο και από φόβο το σπάω. Πέφτουν κλάματα, πέφτουν κέρματα.
0: Και λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αν σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στις σπουδές σου ή θέλεις να κάνεις έτσι μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σου, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Ω. Και όταν μιλάμε για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, το City Unity College είναι η σταθερή αξία. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά bachelor και μεταπτυχιακά master προγράμματα που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών. Ψυχολογία, εκπαίδευση και δικαιολογία, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πληροφορική και νέες τεχνολογίες, νομική, τουριστικά επαγγέλματα, ναυτιλιακά και ακαδημία εμπορικού ναυτικού, φυσική αγωγή και αθλητισμός, πολιτιστικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις, αλλά και θεολογία. Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα αλλά και σεμινάρια διαδικτυακού μάθησης, σχεδιασμένα με τρόπο που προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες της σύγχρονης εργασίας. Και το καλύτερο, για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, έχουμε εξασφαλίσει έτσι μια αποκλειστική προσφορά για να ξεκινήσεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου πιο όμορφα. Όσοι λοιπόν πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 2610-224-261, 2610-224-261, εξασφαλίζετε επιπλέον 10% έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξετε. Τονίζω, καλέστε μας τώρα 2610-224-261, δηλώστε το ενδιαφέρον σας και κάντε την εγγραφή σας στο City Unity College με την ειδική έκπτωση που εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για εσάς. City Unity College, η επόμενη στάση της επιτυχίας σου είναι εδώ, στην Πάτρα, Μεζόνος 5.

0: Θοδωρής Φέρης και εδώ, εδώ πάντα είσαι συντονισμένος στο ρυθμό 949, στην πτήση 949 και επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε περισσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι να ανταξίσει στην αγορά εργασίας. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας αλλά και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση εγκαταστάσεις σχολής Delta Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε τώρα το Delta βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta εδώ ανήκει www.delta360.gr και 2-6-10-27-05-51.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Και τον έχω πάρει, χαπάρι. Πως για μένα.
0: Ρία Ελληνίδου και σαφάρι. Και εντάξει, το σκηνικό τώρα του σαφάρι μπορεί να μην μπορείς να το φανταστείς, αλλά φαντάσου ένα άλλο σκηνικό. Ότι κάθεις στον καναπέ, ανοίγεις το κουτί και αντικρίζεις τα πάντα. Μια ζεστή πίτσα εξτιμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, δίπλα τραγανές πατάτες, κρόσκατ, onion rings, κορδό ψωμά, ζουμερές φτερούγες και για σβήσιμο έτσι έτσι ένα αγγλικό τσόκο κράτς. Λες εντάξει, το smartbox selfie της Pizza Fan είναι πραγματικά ένα όνειρο. Και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα ένα ζουμερό μπέργκερ. Όχι, δεν ονειρεύεσαι. Είναι η νέα προσφορά της Pizza Fan. Ένα smartbox selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί με 13,5 ευρώ. Pizza Fan, γιατί αν πρόκειται για φαγητό, δεν κάνεις ποτέ συμβιβασμούς.

Εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949 με Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά. Και πάμε να στα κάνουμε ακόμη πιο μαγικά, γιατί πραγματικά αν σκέφτεσαι το επόμενο μεγάλο βήμα στις σπουδές σας ή θέλεις να κάνεις έτσι μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σας, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Ω. Και όταν μιλάμε φυσικά για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, το City Unity College είναι η σταθερή αξία. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά bachelor και μεταπτυχιακά master προγράμματα που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών, όπως ψυχολογία, εκπαίδευση και δικαιολογή, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πληροφορική και νέες τεχνολογίες, νομική, τουριστικά και ξενοδοχειακά, ναυτιλιακά και ακαδημία εμπορικού ναυτικού, φυσική αγωγή και αθλητισμός, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις αλλά και θεολογία. Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διαβίου μάθησης, σχεδιασμένα με τρόπο που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Και ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο? Για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, έχουμε εξασφαλίσει μία αποκλειστική προσφορά. Όσοι πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 2610-224-261, εξασφαλίζετε επιπλέον 10% έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξετε. Καλέστε μας τώρα, δηλώστε το ενδιαφέρον σας και κάντε την εγγραφή σας στο City Unity College με την ειδική μας έκπτωση. City Unity College, η επόμενη στάση της επιτυχίας σου είναι μόνο εκεί. Εδώ στην Πάτρα με Ζώνος 5 και στο 2610-208-100. City Unity College και βρες αυτό που πραγματικά θες. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, το 12 πάντα ώρα, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Φαντάζεσαι να είχαμε την αίσθηση της γεύσης στα πόδια μας? Όσο τρελό κι αν ακούγεται, υπάρχει ένα πλάσμα που την έχει. Είναι οι πεταλούδες. Και σιγά μην το ξέρατε. Ευτυχώς εμείς έχουμε την αίσθηση αυτή μόνο στη γλώσσα. Αυτό μας έλειπε. Να τρώμε και με τα πόδια.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Με τον άνεμο στην πλάτη.

0: έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα τεταρτούλα μου, παιδιά. Μετράμε αντίστροφα για τις δύο τελευταίες μέρες του καλοκαιριού όπου θα δουλεύω, παιδιά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Την αγαπάμε τη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι, αλλά παιδιά ταυτόχρονα αγαπάμε και λίγο τις διακοπές. Δεν πρέπει λίγο να καθαρίσει το μυαλό. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, γιατί παιδιά αυτές τις μέρες ειδικά δίνουμε στην εκπομπή όλο μας το είναι και θυμίζω ότι αύριο έχουμε και Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά θέματα και πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Εντάξει, παιδιά, μην γελιόμαστε. Το μεγαλύτερο viral αυτές τις μέρες είναι έτσι η αυθόρμητη κίνηση, τα έλεγα, παιδιά, του Θοδωρή Φέρη την ώρα της συναυλίας, του να πει το τι έχει γίνει έτσι λίγο φέση που λέμε και στο χωριό μου. Να σας πω λίγο κάτι. Έγκλημα έκανε. Είναι απόλυτα λογικό κάποια στιγμή της ζωής μας να μας συμβεί στον οποιοδήποτε. Φυσικά και είναι, παιδιά, μην το παίζουμε τώρα το ότι είμαστε τις εθνικές αντιστάσεις και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Μας έχει να μην βάλει στη ζωή κάποιου ανθρώπου σε κίνδυνο, να μην οδηγείς, τον σε μια συναυλία και να περνάς καλά. Είναι, νομίζω, κάτι το οποίο όλοι το έχουμε κάνει. Είτε είμαστε τραγουδιστές, είτε είμαστε κοινό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από ένα δίαιρο και φυσικά δυναμώστε την ένταση, γιατί η μουσική που έρχεται τώρα είναι αυτό που χρειάζεσαι. Λέξεις, τόσες λέξεις.

ίδιο σώμα τα ενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και παιδιά, η αφίσα της Κατερίνας Λιόλου με το Σάκη Ρουβά, όπου είναι προκειμένου να κάνουν πρόμο στο νέο του σχήμα στο Έναστρο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτές τις μέρες και ό,τι πιο σεξ ταυτόχρονα υπάρχει. Γεια σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, και νομίζω κάθε Σαββατοκύριακο εκεί πέρα θα είμαστε. Το ψέμα δεν το θέλω. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται όμως αμέσως τώρα.

φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media αυτές τις μέρες, που δεν είναι άλλη από την Γκέλη Κελεκίδου μαζί με τον Bruno Mars, είναι αληθινή, είναι AI? Θέλω να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από τον σκύλο μου, το Seven, που πάει αυτή τη στιγμή να σκαρφαλώσει πάνω στο τραπέζι και στο μικρόφωνο. Αυτός είναι. Φαίνεται ότι και αυτός θα θέλει να είναι ραδιοφωνικός παραγωγός σε μια δεύτερη ζωή. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για κάτι λιγότερο, παιδιά, από μια μισή ώρα. Μία ώρα και κάτι συγκεκριμένα. Σε ελάχιστο θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και θυμίζω ένα πράγμα: ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ πέρα, η μουσική που αγαπάς και φυσικά τα trends που λατρεύεις.

και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, την καλησπέρα μου. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά όπως καταλαβαίνετε είστε στην εκπομπή με τα περισσότερα trends, με τα περισσότερα viral τραγούδια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής τι συμβαίνει όσον αφορά τα μπουζούκια. Γιατί είπα πριν τη μαγική λέξη Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς και αναστατωθήκατε εδώ πέρα στο Instagram που μου στέλνετε μηνύματα. Έχουμε και λέμε παιδιά, λένε ζευγαράμενα Σταμάτη Γονίδη, Νίκος Μακρόπουλος με Γιώργο Σαμπάνη που συνεχίζουν για δεύτερη πετυχημένη χρονιά. Έλλη Κοκκίνου, παιδιά, με Πέτρο Ιακωβίδη, επίσης πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Και πολλά που δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά τα ξέρουμε και τα περιμένουμε. Τις επίσημες ανακοινώσεις που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται μέσα τώρα και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν για μία ώρα γεμάτο μουσική, πάμε για μία ώρα ακόμα γεμάτη μπρίο τσαχπινιά και φυσικά viral θέματα.

Τελευταίες δύο μέρες εδώ πέρα στο σταθμό μας, δύο και σήμερα κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα στη δικιά μου εκπομπή τουλάχιστον, Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω ένα γεια στη φίλη μου την Ευαγγελία, παιδιά, μας ακούγει με τη μαμά της αυτή τη στιγμή, η οποία παρόλο που είναι από Αθήνα, ξέρετε, έχουν μεταφερθεί στα χωριά τους αυτές τις μέρες και πολύ καλά και έχουν κάνει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Θυμίζω ότι μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram της εκπομπής, προκειμένου μου στείλετε αγαπημένο throwback τραγούδι που θέλετε να ακούσετε αύριο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και παιδιά ένα είναι το viral χρώμα για φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή κίτρινο κυρίες και κύριοι, τίποτα άλλο, ακούστε με και θα με θυμηθείτε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα trending sounds και επιστρέφω για να σας τα πω όλα.

0: Η Viral Ελένη είναι εδώ.
1: Ρυθμός 949.
0: Η Viral Radio Show

trending sound μου ζητήσατε και το τραγούδι «Πόλη», αυτή η πόλη συγκεκριμένα, παιδιά, έχει γίνει αυτές τις μέρες viral στα social media, γιατί μάλλον δεν θέλουμε να είμαστε στην πόλη, γι' αυτό. Η νέα γενιά λογικά δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει τι λέω αυτή τη στιγμή, η δικιά μου γενιά όμως ξέρει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλιμητά στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με το τελευταίο μας Throwback Thursday για αυτή τη σεζόν. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κομμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vamvakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
4: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδε, γαρίδες αγανάκι, αυτά προς το παρόν.
3: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου. Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ. Είμαστε στις επάλξεις, είμαστε σε αυτά που πρέπει να είμαστε. Είμαστε μαζί σας. Γιατί γελάς?
1: Η Λένα Γουίλεμψε στο παίρνει το μικρόφωνο.
2: Παναγιώτης όμως κάθε ακριβώς. Λες ψέμα στον κόσμο.
0: Γιατί δεν είμαστε στις επάλξεις? Τετάρτη σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας, 29 του Ιούλη.
2: Ναι.
0: Και δεν ξέρω που βρίσκεστε. Δεν ξέρω. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα.
2: Θα σου απαντήσω. Άκουσε με. Κοίταξε με. Εδώ.
0: Ναι.
2: Μάτια σε μένα. Θα σου απαντήσω εγώ. Διακοπές, αγόρι μου. Διακοπές είναι ο κόσμος εκεί έξω.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι ακόμα που σαν εμάς.
2: Κρατάνε γερά.
0: Τα μπόσικα. Λοιπόν,
2: να μας ευχηθείτε.
0: Ένα Daily Couscous είναι στην πάρτι. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Συνεχίζουμε με Στέλλα Καλή. Υπεύθυνη είμαστε στην καρδιά μου και εγώ. Και έρχεται με βόμβα, να ξέρει, Στέλλα Καλή το Σεπτέμβρη.
2: Μπομπά.
0: Μπομπά.
2: Αλήθεια. Περίμενε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κρατάω.
0: Μετά, μετά, μετά.

0: Και όλο θα. Αυτό λέει η Λένα Ζευγαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα της εβδομάδας. Σου το είπα και προηγουμένως.
1: Μιλούσαμε πριν και μου πέταξε την μπόμπα για την μπόμπα της.
0: Την μπόμπα. Την μπόμπα.
1: Ναι. Περίμενε, κάτσε.
0: Η Στέλλα η καλή θα βγάλει καινούργιο τραγούδι και θα είναι και καλό.
1: Ναι, απλά χθες μου έλεγες και για κάποιον άλλον που θα βγάλει.
0: Ποιος είπα?
1: Δεν θυμάμαι ποιον μου είπες τώρα. Τον Ιακωβίδη. Τον Πέτρο.
0: Και ο Ιακωβίδης θα βγάλει πολύ.
1: Για τον Πέτρο, ναι.
0: Και η Λιόλιο θα βγάλει στις αρχές.
1: Ναι,
0: το έχει βέβαια λικάρει.
1: Mm-hmm.
0: Η Λιόλιο θα βγάλει και δίσκο βέβαια.
1: Ναι, εντάξει,
0: το έχει πει και αυτό.
1: Και για τη Ρία είχαμε πει ότι θα βγάλει πολύ ωραίο.
0: Η Ρία έβγαλε δίσκο. Η Ρία έβγαλε δίσκο. Θέλω να σου πω ότι θα βγάλει και.
1: Πάμε, ποιο άλλο.
0: Θα βγάλει και ο Ηλίας Βρετός που θα βγάλει πολύ.
1: Α, ο Ηλίας Βρετός έχει δίκιο.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι θα βγάλει.
1: Και δικό του.
0: Τι άλλο θέλει. Όλα τα έχω πει. Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Είναι ένα σύνθημα πλέον το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Σίγουρα και στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, στα τέλη του Ιουλίου, που σκάει η εφορία.
0: Η αλήθεια είναι, θυμάμαι, παιδιά, κάθε χρόνο που είμαι στην Αμοργό, Ιούλιο, Αύγουστο, δηλαδή που έρχονται τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ, ΑΔΕ, τι είναι όλα αυτά. Και οι άνθρωποι μαρτυράνε. Και μαρτυράνε, θα σου πω γιατί. Γιατί έχουν αυτές τις μέρες μόνο να δουλέψουν. Και
1: σίγουρα
0: κάτι μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή,
1: σίγουρα,
0: δεν το λέω με κουτοπονηριά. Ξέρεις, όταν. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι πολλές φορές περνάνε. Υπάρχει ένα σύστημα, ρε παιδί μου, περνάς όλη την παραγγελία. Και στο τέλος βγάζεις την απόδειξη.
1: Και
0: στο θέμα της ΑΔΕ δεν είναι αυτό. Του ΣΔΟΕ. Ότι πρέπει. Ζητάς τώρα, ας πούμε, μια Coca-Cola. Πρέπει να σου φέρει την Coca-Cola μαζί με την απόδειξη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου φέρει μαζί με. Ενώ στο άλλο το περνάει, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος σου κάνει το συμπληρωματικό όλο μαζί, ας πούμε.
0: Ναι. Που.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή αυτό είναι το δύσκολο, ρε παιδί μου, όσο έχω ζήσει, έτσι.

σώματα ενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμάτα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη μου, σκάφτε ακριβώ απέναντι μου και έχουμε πιάσει τώρα μια συζήτηση. Θα μα κυνηγάνε μεταξύ από το ΣΔΟΕ και από την ΑΔΕ κλπ. Εγώ αυτό που έλεγα πάντω που ήθελα να πω πριν. Σε σχέση με αυτό που έλεγε, σε καμία σχέση, είναι ότι έρχεται ο Ιούλιος και τα τέλη του Ιουλίου, που κλείνουν οι δηλώσεις και είσαι εσύ έτοιμος να πας περιχαρείς διακοπές και σου λέει, όπα, πού πας?
0: Η καρδιά μου ισορροπάει. Μην το λες εμένα, εγώ πλήρωσα.
1: Πλέροκες.
0: Τα πάντα όλα. Έκανα.
1: Έκανε τη δήλωση, σου ήρθαν τα πάντα όλα.
0: Και στην εταιρεία και στο προσωπικό μου. Αλλά θα σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Λένε Williams. Εγώ είχα προνοήσει. Κάθε φορά έβαζα στην άκρη το φόρο μου. Κάθε φορά ήμουνα κύριος. Κάθε φορά ήμουνα ένα λουλούδι της ζωής.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βάζεις στην άκρη το φόρο σου, δηλαδή?
0: Υπολόγιζα. Στην εταιρεία έχω σταθερό φόρο.
1: Κάτσε ρε Παναγιώτη, μισό λεπτό. Καθιστώσεις. Εγώ βάζω στην άκρη το ΦΠΑ, ας πούμε. Ο ΦΠΑ είναι άλλο πράγμα
0: άλλο
1: σε σχέση
0: ΦΠΑ.
1: Με το φόρο.
0: Ο φόρος σου όμως είναι σύμφωνα με την καθαρή αξία. Αν έχεις, εγώ ας πούμε που έχω ΕΕ, έχουμε μια σταθερή φορολογία. Από το πρώτο ευρώ.
1: Εγώ δηλαδή που έχω. Πρέπει να είναι ΕΕ, δεν είναι μονοπρόσωπη. Όχι. Εγώ που έχω τη μονοπρόσωπη.
0: Δεν ξέρω τι είναι μονοπρόσωπη.
1: Ναι, ρε, η ΕΕ. Ναι.
0: Όχι, ΕΠΕ έχεις εσύ. Εγώ έχω ΕΕ.
1: Εσύ
0: κάνουμε και μέσα με λογιστική ροζοτρόπου. Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνία.

0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.
1: Μα στέλνει να δω λίγο στέλνεις, λέει. Παιδιά, παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι.
0: Ο καθένας το...
1: Ακούστε, μπράβο, έκασα στο είδος του. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ, εμένα ήταν το πάντα μου το θέμα μου τους λογιστές. Έχω καεί από λογιστή πάρα πολλά χρόνια πριν, που βρέθηκα χρεωμένη κάποια χιλιάρικα. Και τώρα μιλάμε ότι ήμουν 18 χρόνια, 19.
0: Εντάξει, κοίταξε, εγώ ευτυχώς, τώρα ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, αλλά εμένα το πρώτο μου πτυχίο είναι οικονομολόγου.
1: Είσαι οικονομολόγου, ναι.
0: Οπότε ξέρω και λογιστική.
1: Σίγουρα.
0: Το έπαιρνα και σαν μάθημα, γιατί ήθελα να γνωρίζω, ρε παιδί μου, να μπορώ να έχω μια συνέστηση του τι γίνεται. Οπότε κατά ένα κάποιο τρόπο τα τσεκάρω.
1: Εσύ τα τσεκάρεις, παιδί μου, εγώ για να μάθω να τα τσεκάρω. Έπρεπε να μπω μέσα. Τότε 5.000. Τα 5.000 στα 19 μου, ας πούμε, που μόλις είχα ξεκινήσει να δουλεύω, όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν ένα τεράστιο ποσό για εμένα.
0: Ναι.
1: Οπότε και την πατάω πρώτη φορά από λογιστή. Και μετά πάω σε ένα πάρα πολύ καλό λογιστή, όντως. Όπου κάπως λίγο μου τα συνμάζεψε τα πράγματα. Αλλά και πάλι δεν είχα τον έλεγχο. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται. Και πάλι πλήρωνα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κάπου εκεί σιγά σιγά ξεκίνησα και εγώ να τα ψάχνω και να τα βλέπω. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι και δύσκολο. Δηλαδή, εγώ στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους λογιστές εκεί πέρα. Γιατί συνεχώς πρέπει να ενημερώνονται για ό,τι καινούριο γίνεται. Ό,τι καινούριο ψηφίζεται. Ό,τι καινούριο. Δηλαδή, είναι ζόρι.
0: Είναι ζόρι, γιατί αλλάζει συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: παραπάνω.
1: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου.
0: Η Ελκοκίνου τα λέει πάρα πολύ καλά. Δεν μου χρωστάς κάτι, Παναγιώτη μου, την αγάπη σου μου χρωστάς. Μια θέση δίπλα σου μου χρωστάς για την σεζόν που μας έρχεται. Καθώς τελειώνει αυτή εδώ η σεζόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Εκτός κι αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να έρθει εδώ πέρα να κάνει ένα ωραίο δοκιμαστικό, παιδιά, με τον Παναγιώτη, να τα πείτε, να τα συζητήσετε.
1: Γιατί θες να φύγει.
0: Να σας πει, πώς με βλέπεις. Η αλήθεια είναι να φτιάξει τη διάθεση κάθε φορά που έρθει.
1: Ιδέες. Ναι. Είμαι αυτός ο άνθρωπος, όχι επειδή είμαι μπροστά και επειδή είμαι εγώ.
0: Υπάρχουν κάποιες στιγμές που θέλω να το σκοτώσω, δηλαδή.
1: Γιατί όμως θες να με σκοτώσεις.
0: Θέλω να το σκοτώσω.
1: Δεν τε λυπάσαι τον κόσμο. Εμένα άσε, δεν με λυπάσαι. Τον κόσμο που θα χάσει εμένα.
0: Θα χάσεις εσένα. Αυτό σκέφτομαι κάθε φορά. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί κατά τα άλλα. Όχι, κατά τα άλλα μου φτιάχνει τη διάθεση.

Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Γιατί γελάς.
1: Εδώ είμαστε. Για σένα που λέω να σκοτώσω. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Δεν θέλω
0: αν
1: να το σκοτώ.
0: Αν θέλει πάντως να ανακαινήσει. Είμαι ο πιο δύσκολο άνθρωπο ότι πρόκειται να αφορά. Ρε παιδί μου, γιατί ας πούμε στη Βιογραπέτ φάγαμε τη ζωή μας. Αλλά διαλέξαμε τα καλύτερα. Όχι, όχι, παίζει ρόλο. Γιατί
1: Παναγιώτη
0: να τρως τη ζωή σου και να μην διαλέγεις και ωραία πράγματα.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω κάτι. Θυμάσαι πόση ώρα ψάχναμε αυτό το χαλί που μου είχε καρφωθεί, το ωραίο, το μαύρο, με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αυτά τα ωραία.
1: Τρεις ώρες, θα σου απαντήσω.
0: Αλλά ήταν το πολύ ωραίο το χαλί.
1: Όχι, περίμενε. Ήτανε πολύ
0: ήταν
1: ωραίο.
0: Και ο κύριος Αλή εκεί.
1: Μισό λεπτό. Ήταν πολύ ωραίο το χαλί. Ήτανε για το γούστο σου και για ταιριάζει ακριβώς με αυτό που ήθελες. Μισό λεπτό όμως. Και όλα τα υπόλοιπα που είδαμε. Η ποιότητα ήταν.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά εγώ ήθελα κάτι συγκεκριμένο. Καρδούλα μου, όχι, δεν ήταν ίδια χρώματα. Κάποια ήταν πιο κλασικά σχέδια. Εγώ στο συγκεκριμένο ήθελα να έχει μια κλασική γραμμή. Τέλος πάντων, πηγαίνετε στη Βιοκαρπέτα, βγείτε κερδισμένοι. Ένα συνένα δώρο έχει σε πάρα πολλά
1: πράγματα. Άμα αναρωτιέστε γιατί σα λέω ότι θέλω να του σκοτώσω κάποιες φορές.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι να κάθομαι. Δεν είναι. Εγώ κοντεύω να.
1: Θε λίγο να φτιάξει το
0: θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης πολύ ωραία λευκά είδη θέλω να ξέρετε γιατί εγώ έχω πάρει και για την αμοργούλα μου. Πολύ ωραία λευκά είδη από την Βιοκαρπέτ.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Εγώ τώρα στέλνω στον.
1: Σε ποιον στέλνει, Άρη, και
0: στον Γιώργο Θεοφάνου και του λέω ότι αν βγει μικρόφωνο AI, θέλω να μου γράψει δίσκο. Θα σας τα εξηγήσω μετά. Σου ροδρομάχη.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ρυθμός 949.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Να το δω αυτό και θα ήταν τέλειο.
0: Έχει σχολήσει το γεγονό ότι γίνει τραγουδιστή.
1: Θα ήταν μαγικό.
0: Να ξεκινήσω, να καταλάβει ότι έτσι θα ξεκινούσε η καριέρα μου. Αν δεν τη μετατόνισε, δεν έχανα τη φωνή μου.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα. Ναι. Περίμενε. Όντα ψάλτη και επίση δεν έχει χάσει τη φωνή σου και το ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Έχω χάσει, μπορεί... μάλλον δεν ακούω τόσο σωστά ώστε να μπορώ να τραγουδήσω πιο σωστά. Ενώ τώρα δεν με ενδιαφέρει πως το ακούω, αρχίζει να λέω ότι τα τέτοια σωστά.
1: Τα λόγια.
0: Ναι, τα λόγια τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι που θυμάμαι.
1: Jokebox, ναι, όντω, αλήθεια είναι αυτό. Που λόγια σε μια χαρά. Πολύ ωραία. Οκ. Okay. Πότε θα βγει το μικρόφωνο αυτό.
0: Ωραίο πρόγραμμα θα κάνω σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Θα φτιάξω και το όλο το εμφανιστικό ποικιλιακού. Θα γίνω. Τρομερό κομμάτι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτιάξει κάτι το εμφανιστικό.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, χρειάζεται να χάσω κάποια κιλά, να κάνω κάποιου κοιλιακού. Να γυμναστώ. Το κάνω σωστά. Θέλω να κάνω και χορευτικά.
1: Α, θες να κάνεις και χορευτικά. Α, ναι. Κάτσε, περίμενε.
0: Δηλαδή, ένα τύπου Harry Styles θέλω. Για στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Α,
0: μην ουρλιάζει. Υπό συνείδητο και δεν κάνω.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Γιατί γελάς?
2: Όχι, δεν γελάω. Σκέφτομαι, απλά το κάνω.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα ήθελα να κάνω έναν άνθρωπο. Πώς ιδέες να βαδίσει το αντρικό του. Που κάνει pop, κάνει και λαϊκό. Δεν τη χαρακτηρίζει όμως pop, δεν τη χαρακτηρίζει λαϊκιά.
2: Την Άννα Βίση τη χαρακτηρίζει. Τα πάντα όλα.
1: Ναι, επίσης. Εντάξει.
2: Ροκ, λαϊκή.
1: Εντάξει, παιδί μου, είπα.
2: Θα ήθελες να είσαι ο Άνος Βίσος ή ο Δέσποινος Βανδός.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Κοίτα, εγώ είμαι μαζί σου και σε στηρίζω γενικά να ξέρεις ό,τι θέλεις να κάνεις.
1: Ναι.
2: Είμαι πολύ υπέρ.
1: Ευχαριστώ.
2: Είμαι πολύ υπέρ αυτού. Εντάξει, λίγο και στα χορευτικά με έχασες.
1: Κοίτα, θα κάνω και ένα ντουέτο με την κουμπάρα εδώ που έρχεται, που θα ακούσουμε τον Τζάκι Ο, την Ελένη τη Φουρέρα, για να με βοηθήσει και λίγο.
2: Ναι, σωστά.
1: Να σε, όχι.
2: Να σε βοηθήσει στα χορευτικά ή να σε βοηθήσει στο hype?
1: Όχι,
2: που θα πάρει.
1: Στο hype, να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω έτσι να κάνω μια δουλίτσα όπως πρέπει. Δηλαδή να κάνω με 2-3 συνεργασίες. Συνεργαστώ με την Ελένη τη Φουρέρα, να κάνω ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό.
2: Ναι.
1: Να κάνω ένα ντουέτο με το ρακ.
2: Άλλο.
1: Τρία από τρία ντουέτα θα βγάλω. Τι θα γίνει.
2: Σωστά, έχει πιάσει
1: τα φάσματα.
2: Θέλω και έναν πολύ λαϊκό.
1: Και ένα πολύ λαϊκό.
2: Ναι,
1: θα κάνω τον Νίκο τον Μακρόπουλο.
2: Λέγε!
1: Μην ουρλιάξει με τα αυτή μου.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου.
1: Ναι. Αυτό ήταν παιδιά.
0: Κοπέλα εδώ, οριακά, θέλει να με δείρει. Μουρλιάζει με σταυτί μου, δηλαδή.
1: Όχι, αυτό ήταν για σήμερα. Ο Παναγιώτης θα κλείσει πρόγραμμα σήμερα. Καθώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πλέον έχει.
0: Το γυρίζω στο λαϊκό.
1: Το γυρίζω στο λαϊκό. Το κλείνει το πρόγραμμα ο Παναγιώτης.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συγκρότητα θα είμαστε παρέα σου. Μην λείψεις, γιατί θα χάσεις.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Εγώ μωρό μου, τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψε το έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η παραλία θέλει χορταστικά, αλλά όχι βαριά σνακ. Σας έχουμε το καλύτερο. 2 με 3 αποξηραμένα δαμάσκηνα με λίγα καρύδια ή ακόμα και ένα γιαούρτι με κομματάκια δαμάσκηνο. Θα καλύψει την ανάγκη σας για γλυκιά γεύση, θα σας χορτάσει και θα συμβάλει στην κινητικότητα του εντέρου και την ενίσχυση της υγείας των οστών.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κι αν η καρδιά σου

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Υποθέμης Γιώργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα τι σημαίνει αυτό. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα.

και λίλα ποιος να σου το πει, για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με τον Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού. Στο Hot 40 νέα είσοδο, Ελένη Φουρέρα, FY Moose, Summer in Greece από τα Mad Video Music Awards 2026 στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Γιώργο Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, 39, Αρία Λινίδου, Εξηγήστε Μου, 38, Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ, και στο νούμερο 37, Ηλίας Βρετός, Μάτια Μου. Έρχεται η Έλλη Κοκκίνου, Τι Σου Χρωστά, νούμερο 35, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.

0: 34.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίκος Οικονομόπουλος, ενόχο κόρμι στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. 39 Αρία Λενίδου, Εξηγήστε μου. 38 Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ. 37 Ηλίας Βετός, Μάτια μου. 36 Ελένη Φουρέρα, FY μου, Summer in Greece 2026. 35 Λυκοκίνου, Τι σου χρωστάω. 34 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 33 Πέγγι Ζήνα, Άμυνα. 32 Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 31 Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του chart μας. Είναι ο Θοδωρής Φέρης, Είπες νούμερο 30. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Χρήστος Μενιδιάδης ότι πιο όμορφο στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Θοδωρής Φέρης Ήπες, 29, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 28, Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, και στο νούμερο 27, Έλενα Παπαρίζου, νέο σίγγλ, Αλήθεια Τώρα. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά με την υπογραφή του Φίβου από το Θάνο Πετρέλη το 2005. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, νούμερο 25, ήταν στο νούμερο 29 την περασμένη εβδομάδα. 25.

0: Ρυθμό 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχία. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
8: Ρυθμός 949.
9: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά. Πού αλλού στο Hot 40. 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για την πιο δροσιστική γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό στο νούμερο 11. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 είναι ο Τζόζεφιν, τι κάνεις. 19 Νικηφόρος Βυθούλκας, καλοκαίρι στην Ελλάδα. 18 Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς. 17 Σταυμένο Ευαγγελία, γλυκό με φύση. 16 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο. 15 Ανδρομάχη Σούσουρο, 14 Πον Καντάδα. 13 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 12 Ήδη Δάμου Ξελογιάστρα. Και στο νούμερο 11 Μαρσό, γρανίτα λεμόνι. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τη Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, νούμερο 10. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για το «Πες μου το ναι». Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10, Ariel είναι το Σαφάρι, 9 Αναστασία Σπάστε, τα 8 και την Γαρμπή Υποσυνείδητο. Και στο νούμερο 7, Νίκος Οικονομόπουλος με «Λίγα λόγια». Ποιος έρχεται αμέσως τώρα στο νούμερο 5? Έρχεται η έκπληξη της εβδομάδας. Το Κελκελίλα, ποιος να σου το πει? Θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω μόλις επιστρέψω. 5.

νύχτα. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα στο νούμερο 2 του Hot 40 μας. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, 9 Αναστασία Σπάστε. Τα 8 για την Γαρμπή, Υποσυνείδη, το 7 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. 6 Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 5 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 4 Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. 3 Γιώργος Αμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Και στη δεύτερη θέση, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς μαζί μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Αναβείς Αιγαίο νούμερο 1. Απολαύστε το. 1.

να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

εδώ είμαστε για πάνε λίτι μου κάνετε παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Υποθέμπης Γιώργαντας, κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα τι σημαίνει αυτό. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κελκυλίλα, ποιος να σου το πει, για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα, θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με τον Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδε, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Ρυθμός 949.
3: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίκος Οικονομόπουλος, ενόχο κόρμι στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. 39 Αρία Λινίδου, Εξηγήστε μου. 38 Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ. 37 Ηλίας Βετός, Μάτια μου. 36 Ελένη Φουρέρα, FY Μου, Summer in Greece 2026. 35 Λυκοκίνου, Τι Σου Χρωστάω. 34 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 33 Πέγγι Ζήνα, Άμυνα. 32 Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 31 Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του chart μας. Είναι ο Θοδωρής Φέρης, Είπες, νούμερο 30. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Χρήστος Μενιδιάτης, ότι πιο όμορφο στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Θοδωρής Φέρης Σύπες, 29, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 28, Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, και στο νούμερο 27, Έλενα Παπαρίζου, νέο σίγγλ, Αλήθεια τώρα.

Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά με την υπογραφή του Φίβου από το Θάνο Πετρέλη το 2005. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα νούμερο 25? Ήταν στο νούμερο 29 την περασμένη εβδομάδα. 25.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
9: Ρυθμός 949.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

Καλησπέρα, καλησπέρα του Night Radio Show. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Βράδυ Τετάρτης, πρώτη-τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε έτσι κάθε βράδυ άλλωστε. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

δεύτερο ημίωρο εκπομπή Έλλη Κοκκίνου. Παίζουμε του χρωστάου του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική. Ζηλεύω όσου μπορούν να ερωτεύονται εύκολα, λέει. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ερωτεύονται δύσκολα συνήθως αγαπιούν πολύ πιο βαθιά όταν τελικά διαφεθούν. Μην το βλέπεις σαν ελάττωμα αυτό, επειδή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Ίσως αυτό να είναι και η προστασία σου από το να συχνά να πέφτεις σε λάθος κινήσεις. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εξηγήστε μου, αυτήν η Ρία Ελληνίδου. Με κουράζει να ξεκινώ συνήθως από την αρχή με νέες νοημίες, λέει εδώ πέρα η Ρία. Λοιπόν, η ελευθερία και η λεωρία. Η γνωριμία θέλει ενέργεια. Θέλει να ξανασυστηθείς, ρε παιδί μου. Να ξανανοιχτείς, να ξαναπιστέψεις. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος που γνωρίζεις δεν είναι συνέχεια μιας προηγούμενης ιστορίας. Είναι μια καινούργια σελίδα. Πρέπει να την πας από την αρχή, να την ξαναγράψεις, ρε παιδί μου.

Νίκος Απέρης και Δάφνη Λόνες, ίσως αύριο έρθει η ώρα για ένα καψούρα τρόμπα και θα σε πάω στο 2003, θα σε πάω δηλαδή 13 χρόνια πριν, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και κάνει πάρα πολύ χαμό. Από τότε ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα πάλι. Μιλάω για το «Πολύ απότομα βραδιάζει», μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και του στίχους είναι της Μέρης Καντιώτη. Και όντως, «Πολύ απότομα βραδιάζει, το ξημέρωμα αργεί, γιατί αυτός που σ' αγκαλιάζει σε πήρε και μου πήρε τη ζωή». Πάμε να το απολαύσουμε.

Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι αυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενος έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια? Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Πότε περάσαμε δύο ώρες, πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε στο φινάλε. Το Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίτζης, για τις δύο ώρες που περάσανε ήμουν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Του Night Radio Show και στο Instagram, μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί εμείς να φεύγουμε, αλλά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε. Καληνύχτα.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

0: Ρυθμός 9.49.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε πω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

διήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.